Ψυχολογικά δεν είναι καλά. Έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Σκέφτομαι τις νύχτες εσένα και κλαίω.

Ας σε θυμάμαι όταν μόνος μου θα γέρνω. Θα σε το χάδι που άδικα θα περιμένω. Θα σε θυμάμαι, θα σε πω

0: avec ses...
1: Άνοιξε, μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος, μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: Αντώνης Ρυφάνης.
1: Αυτή την πόρτα μην τη ξανά
0: ανοίξεις. Τα άγλυφνε χατήσανα. Με τους μονίδους χαμές. Στου Δίνου. Έρθες σε Πεκικό.

0: Τελείωσε ρε Σταύρο. Όλα τα όμορφα πράγματα τελειώνουν.
1: Και είναι το σιρδά, εκδαστήλα, τρία μπαμπού, φτάχτηλα.

Εδώ, κυρίες και κύριοι, τελείωσε για απόψε το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή νύχτα σας.

0: כן, אנחנו נשמע עוד עוד בוזוקי, כמו שאתם אוהבים.
1: איזה גאה, נרשת. Bravo. Porta se porta mia. Porta se porta Dio. Porta se porta Tris. Μια διασημότητα, ρε φίλε. Κορεύει μια διασημότητα. Ο του Παμάρος. Φτιάξουμε. Φτιάξουμε το καλύτερο. Εντάξει.

Με τη σκέψη τη δική σου θα μεθύσω. Τις στιγμές που δεν θα έρθουν θα ονειρευτώ. Το τραγούδι που αγαπάς.

0: Aquí a los Hot Pie.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε υπέροχοι. Μας κάνατε και νιώσαμε πάρα πολύ όμορφα απόψε. Σας εύχομαι να έχετε υγεία και εσείς και οι οικογένειές σας, γιατί είναι το πολυτιμότερο από αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα για την ορχήστρα μας. Ευχαριστώ παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Από εδώ και πέρα πληρώνετε. Δεν έχει.
0: Κάμα, κάμα μπαμπέρ, τάι. אנחנו רוצים עם השירים להמשיך, אז בואו נמשיך בקצב הזה. בקיקו, כמוסה אחת לכל החיים. היידה סמי התותח. אני מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו זמן.